0: Δεν είναι ακόμα ρεύτερη φάση.
1: Να ρίξω
0: την φάση. Να ρίξω την φάση, διαβέω, φάζω.